guau. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta. Yeah. Mami, yo pido.